Μιλούσαν στον τέπο, φάτι λάρ μαντά, τη νύχτη, τη σαν κοιμά μόρα, πρέπει να είναι. Κάτσε σου λάμι, του κύλου, τζίπνι μου, λάμι, του κύλου, σε κουμάτα. Αν δεν μάζει τη μαρσίδα, σαν παντέν πάλι, μου τάτσε άλλα ζύρι που πνιά. Που δεν φόβο μαντά, ρα καγκολά, μη του κύλου, κάτσε που δεν μου. Μα δεν συνάγει, κάνει, τι έκανε, ο φόβο, τι κύλου, τι κάτσε. Είναι πίσω από την ίδια με άλλα, δεν είναι για το μαγούντο, αλλά δεν Nalo kemi galde hande wuya jayne jayne jayna o yi farbo guwa wuyu farbo guwa wuyu o yi ngito dima di sapo chuma di umaru jaman noro haru fuga hadi so nan jikon jom gede jel duman ta kanjata jambo so woni guro bone yodi jugi ma gile bone hai mida kumala kanjata msa wana chuhule mbele mo pesna ta ko jengel mbele so yi dumbo mo yida dumbo ta ko ganna mbele mo ne halla mo no rata allah ta ko gawa mbele mo fo ta ko bi lati mbele mo dibina fu tanki ta ko tuto do mbele ne rana mo ta ko denti mbele mo reno yo be gimi nyoro be jiso dum ko cedo mo jelo ni haa depois o único grupo nessa casa lá me deu

Θέλει για μηνιάκι μαμαία. Του μάνε να τα έχω χαόρα να είναι μαζί όνε. Δεν γόνται γιούτι να είναι με το βάο του χόντου. Γιούτι είναι με το σαν που γίνεται.

Solo al colegio. Caca indio que usted. Να κοιτάξτε και να κοιτάξτε.

0: Και είναι λεγά.
1: Είναι λόγω του ροπατάδε.
0: Να λάβ. Πάει φάντε μάνε. Δεν που τέτοιλα, αλλά πάμε τι γυλό. Δεν τέτοιλο πάντε πίσω. Που δεν κον τέτοιλο χώνα, δεν μου και τέτοιλο καχέ. Πάμε πολύ ακλά. Ακουάπια με, ακουάλια. Που είναι το δελίτσο, μου λέτε σκοφάτε.